0: καθίστε πριν να μην ξέρουμε να κάνουμε σώσο κρούμε τι κάνουμε και να κάνουμε κάια τη μέρα έτσι αβαραλία μην ξέρω έτσι σαν φέμα ορλία σε όλα και ορλία ναι έι ορλία ναι γα σε μπα τσόνα λα Αν ουλάβω κόν, αν ουλάβω κουσούκα, αν ουλάβω κουσούκα λα.
1: Σόκε!